βυζάξαμε μες της καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες τη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε
0: δε
1: χάρη.
0: Σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγει.
0: Μόσο να φύγει, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις,
0: σε κερνούμε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Beyond School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Το ράδιο στο πρωί, τα τζουμ, παπαντζουμ. Από εδώ εμείς, από εκεί και οι εχθροί. Κι ούτε νερό, εν δυο, κι ούτε ψωμί, τρία, τέσσερα. Κι ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί. Πλημμύρης από αίμα όλη γη, με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί. Μας φύγει μια

πάμε και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί και ακολουθούν και οι αξιωματικοί με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο, πατρίς, θρησκεία, βασιλιάς.

0: eSchool Radio, the first student radio.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

and your lover boy. Cheers, darling. I got years.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

this kind of therapy for individuals.

Given a choice between

0: Schoolgans.
1: Tanti sueto.
2: Γεια σας. Είμαστε μαθητές από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
3: Δημιουργήσαμε μία σειρά από 5 podcast για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
2: Θα μάθουμε τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς μας επηρεάζει.
4: Θα μιλήσουμε για τις ψηφιακές σκιές και τα ίχνη που αφήνουμε πίσω μας στο διαδίκτυο.
5: Θα ακούσουμε μία αληθινή ιστορία διαδικτυακού εκφοβισμού και θα δώσουμε συμβουλές σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
6: Και φυσικά θα δούμε πώς μπορούμε να τον νικήσουμε. Συντονιστείτε μαζί μας. Σας περιμένουμε.
7: Τι συμβαίνει όταν περνάμε αμέτρητες ώρες στο διαδίκτυο και χάνουμε την επαφή μας με τους φίλους μας και τις δραστηριότητές μας ή όταν αισθανόμαστε εκφοβισμό?
8: Είμαστε τα

0: καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025.
1: Be safe at European School Radio!
2: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
3: Γιώργος Κατεγαράκης.
4: Άγγελος Παπασφάκης.
5: Στέλιος Χατζάκης.
2: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
6: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
7: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνα από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
8: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Γιατί ακούμε?
1: Για το οποίο ασκούμε ένα ίδιο. Για το οποίο ασκούμε ένα ίδιο. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το ραδιόφωνο είναι στην τροφιά.
2: Σε λύπη, σε χαρά.
3: Είναι τα νέα τα παλιά.
4: Είναι ψυχαγωγία
2: και αθλητικά.
1: Είναι όλα τα καλλιτεχνικά.
5: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
6: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους, εκτός από την τράπεζά μας.
5: Πειραματικό γυμνάσιο
7: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: άκουσε να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει.
1: Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά, καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε χαρά.

0: σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και οι τρία ενάμου καρφώνονται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού. Που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας.
4: Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
5: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
6: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
1: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
7: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
8: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
5: Σιγά μωρέ, πολύ μην γιάγκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
4: Πρώτον, δεν είμαι μη γιάγκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη σου τη δύναμη.
5: Τι λες, μωρέ, πότε έγινε αυτό?
6: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
4: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη του τη δύναμη.
5: Α, καλά! Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη, σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επιτίδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα!
6: Βρε, παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμπό στην τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμπώνουμε?
7: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
8: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
9: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
10: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
11: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
12: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες.
13: Πηγαίνετε μία βόλτα.
14: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
15: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
16: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
4: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
5: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκηχτη.
6: Είδατε, όλα με λιγάλα.
4: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
17: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.

0: Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην αθλητική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία θέλει βία.
14: Μιλά τώρα.
15: Stop bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
17: Ελάτε όλοι να μαγειρέψουμε τη πιο νόστιμη συνταγή. Μπισκότα φιλίες άμα τα φας. Έχουν τόσα γλύκα πως δεν σταματάς.
18: Φέρ' το όλο υλικό για να φτιάξουμε τα πιο ωραία γλυκά.
19: Πράγει τέτα, μία κούπα υποσυστήνη.
20: Δύο μεγάλες κουταλιές σε σεβασμό.
21: Βασικό υλικό.
22: Αγάπη πόλη.
23: Με πόλη.
24: Όσο πιο πολύ, τόσο πιο πετυχημένη συνταγή.
25: Θα γίνει μία φιλία δυνατή.
16: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
26: Οικογενειακή βία. Ακόμα και στην εποχή μας υπάρχουν παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με τη βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Αν ρωτήσουμε ένα τέτοιο παιδί, τι πιστεύετε ότι θα μας έλεγε?
27: Νιώθω φόβο.
28: Νιώθω θυμό.
29: Οργή.
30: Λύπη.
31: Αισθάνομαι μόνο.
32: Αισθάνομαι πληγωμένος.
33: Ντρέπομαι για αυτό που έγινε.
26: Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες?
34: Απομόνωση. Κλείσιμο στον εαυτό του.
35: Κρατάει απόσταση από γονείς και φίλους.
36: Συμπεριφέρεται άσχημα.
37: Γίνεται βίαιο.
38: Το σκάει από το σπίτι.
26: Ναι, αλλά τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
39: Μίλησε σε κάποιον φίλο ή συγγενή σου.
40: Πες στο δάσκαλό σου ή σε κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι.
41: Τηλεφώνησε στο χαμόγελο του παιδιού στον αριθμό 1056. Στην αστυνομία ή στην γραμμή μαζί για το παιδί 1525.
26: Δεν είσαι μόνος, πες το τώρα.
42: Δεν είσαι μόνος, πες το τώρα.
16: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
43: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στον δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελά. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούν. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέχω ακόμη λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάσα.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σε πένα, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν. Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου λέει είναι εντάξει να νιώσεις έτσι.
3: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
4: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άλλοι τι μου θα δώσω.
5: Τι κάνω τους θεάμους.
6: Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω.
5: Μέσα μου όμως, νιώθω μικρός,
6: αόρατος, σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
7: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μία μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: «Μην ανησυχείς, εσύ μπορείς», λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.
2: «Αλλά και αν κάνω, ψηφιλίζω. Θυμίσω, εγώ είμαι εδώ», απαντά ο Άρης και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
6: Σκεφτόμουν τα τετράδια της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσει.
5: Και ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και ελεύθερων.
0: Στο προαύλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
5: Έλα, παίξε μαζί μας.
1: Δεν είμαι καλός, λέω.
6: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζουμε.
2: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
4: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω. Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ, κάνω λάθος, γελάω με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
6: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άχημη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
1: Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι προσπάθησες έτσι.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά. Ξεφυρίζω.
3: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζω πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
1: Και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
2: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκηση σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει, αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
6: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
1: Μην ανησυχείς, θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
2: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
4: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται.
1: απλώς φαίνεται διαφορετικά.
4: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
0: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
4: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
3: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
1: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
7: Κάθε συνέστημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
0: Κάποιες φορές μιλάω μόνος σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
4: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη του.
5: Ονειρευτείτε ένα κόσμο χωρίς
6: φίλοι. Ένα κόσμο που μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
1: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
5: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
8: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε και αν μιλάτε γι' αυτό ίσως μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αυτά είναι όσα τελεύε στο σχολείο, αλλά σήμερα τα είπαμε, γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται.
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
11: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
10: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
12: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
10: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
12: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
13: 6-7
12: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
11: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
12: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
13: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
11: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
12: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
10: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά

0: 25 στο European School Radio.
1: Σέρφαρε με ασφάλεια.
2: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
3: Γιώργος Κατεγαράκης.
4: Άγγελος Παπασφάκης.
5: Στέλιος Χατζάκης.
2: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
3: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
6: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
5: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είστε μέσα Super Duper. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και σούπερ βιενική.
4: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
5: Ηλεκτρονικές πληρωμές ονομάζουμε πληρωμές από πολίτες και επιχειρήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες ή και άλλες επιχειρήσεις με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ή ηλεκτρονικού δικτύου.
6: Πειραματικό γυμνάσιο. European School Radio. Bleiben Sie dran.
7: Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε την έννοια ρατσισμός. Όμως τι πραγματικά σημαίνει? Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους. Είναι μια αντίληψη που μαστίζει στην κοινωνία μας. Ιδιαίτερα, ένα παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι σκληρό και άδικο να κατακρίνεται για την καταγωγή του, το χρώμα του, τη θρησκεία του. Κανένας από εμάς δεν έχει δικαίωμα να επιβληθεί σε έναν συνανθρωπό του, γιατί πολύ απλά δεν είναι ομοιός του.
8: Καθημερινά συναντάμε χιλιάδες παραδείγματα ρατσισμού. Στο σχολείο, στη δουλειά, στο δρόμο και είμαστε αναγκασμένοι να τα ανεχόμαστε. Η συνείδησή μας μας καλεί να μιλήσουμε, να αντιδράσουμε, να μην μείνουμε απαθείς στην αδικία. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους άλλους σαν κατώτερούς μας. Είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες, ίσα δικαιώματα. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει αν κάποιος είναι ψηλός, κοντός, μαύρος ή λευκός, άθεος ή χριστιανός. Αν είναι καλός μαζί μας, τότε και εμείς οφείλουμε να είμαστε...
6: European School Radio. Bleiben Sie dran.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν ανεσταγόνες βροχής. Κραυγές λιμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Χιονίστης κακέρα μιας μάχης αιμορραγώ. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τα φαινόμενα βίας και η παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.

0: Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή, ότι αν δεν δείξεις δύναμη θα σε πατήσουν.
1: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
2: Σε πεδίο μάχης μετατράπη προάβλιο Λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
3: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
0: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
1: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
3: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον ακρίβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
0: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου. Ακόμα και αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό.

0: Τι αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα. Ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσεις, εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ενήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη την έχεις ήδη μέσα σου.
4: Έχω μια καρδιά που δεν γουστάρει τραπεσμάνε. Έχω μια ψυχή που δεν γουστάρει φυλακή. Έχω ένα μυαλό που σπάει σύνορα όρια.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
7: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
8: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
9: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
11: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
12: Συντονιστείτε στο European School Radio.
13: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε ντόσιλοι επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.
4: Ημέρα ασφαλούς.

0: 이야기 지금해.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
2: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
1: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
2: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
1: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
2: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
1: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
2: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε τον πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
4: Γεια σας, είμαι η Αναστασία.
5: Και εγώ η Βασιλική. Και είμαστε μαθήτρες της 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου.
4: Το σχολείο μας φιλοξενεί παιδιά από διάφορα χωριά του νομού Ξάνθης.
5: Εγώ και η Αναστασία θα σας πούμε την άποψή μας, τους πραγματικούς και τους εικονικούς φίλους.
4: Για τους περισσότερους, οι εικονικοί φίλοι είναι το ίδιο με τους φίλους από το σχολείο σου ή από την γειτονιά σου.
5: Μπορείς να συζητήσεις μαζί τους και να ανταλλάξεις τις απόψεις σου. Είναι ίδιοι, σωστά?
4: Στην πραγματικότητα έχουν μια μεγάλη διαφορά. Αν είσαι στεναχωρημένος, θα μπορέσει να καταλάβει τον πόνο σου ο εικονικός σου φίλος?
5: Θα το έλεγε σε ένα μυστικό σου? Αν ναι, σκέψου ότι δεν τον ξέρεις και το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα το γνωρίσεις ποτέ από κοντά.
4: Γιατί να πεις κάτι σε κάποιον που δεν γνωρίζεις? Ο φίλος όμως από το σχολείο σου ή από τη δραστηριότητα και τη γειτονιά σου είναι άτομο που ξέρεις και γνωρίζεις την συμπεριφορά του.
5: Ξέρεις την ηλικία του. Θα σου δώσει μια αγκαλιά, θα έρθει στο πάρτι των γενεθλίων σου και θα σου συμπαρασταθεί στα δύσκολα. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος.
4: Ήξερες όμως ότι ο εικονικός σου φίλος μπορεί να σε χρησιμοποιεί? Ή ακόμα χειρότερα, αυτός που αποκαλείς φίλο μπορεί να σε βλάψει?
5: Μπορεί να έλεγε ότι είναι φίλος σου όλο αυτό τον καιρό μόνο και μόνο για να σε πληγώσει. Μετά πώς θα αισθάνεσαι?
4: Εγώ προσωπικά θα ένιωθα πολύ άσχημα και επίσης θα ένιωθα χαζή που εμπιστευόμουν έναν άγνωστο και νόμιζε ότι ήταν φίλος μου.
5: Θα το έκανε αυτό όμως ένας που ξέρει ο πραγματικός σου φίλος, αυτός που νοιάζεται για εσένα?
4: Δεν θα το έκανε ποτέ. Πρέπει να προσέχουμε με ποιους γινόμαστε φίλοι.
5: Ειδικά αν είναι εικονική. Είμαστε η Αναστασία και η Βασιλική από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου και σας μιλήσαμε για τους εικονικούς και για τους πραγματικούς φίλους.
4: Ελπίζουμε να ακούσετε την άποψή μας και από εδώ και πέρα να μην εμπιστεύεστε κάποια άτομα από το διαδίκτυο που λένε ότι είναι φίλοι σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
6: Άκου European School Radio.
7: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
9: Γεια σας, είμαι Βιοπή, ο παγκόσμιος πολίτης. Ταξιδεύω στον κόσμο και γνωρίζω πολλά μέρη. Βρίσκομαι στο νηπιαγωγείο Κλιματιάς. Και τώρα θα σας πούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερα. Όχι στη φτώχεια. Όχι στην πείνα.
10: Να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο γιατρό. Ναι, στα σχολεία. Να είναι ίσα τα αγόρια και τα κορίτσια.
9: Ναι, στο καθαρό νερό.
10: Ναι, στη δύναμη του αέρα, του ήλιου και του νερού. Να έχουν όλοι οι άνθρωποι δουλειά. Να έχουμε καλά εργοστάσια και να κάνουμε καινούργια πράγματα.
9: Να είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι. Να φροντίζουμε τον τόπο μας.
10: Να προσέχουμε τι χρησιμοποιούμε και να μην αγοράζουμε παραπάνω πράγματα.
9: Να φροντίζουμε το κλίμα.
10: Να προστατεύουμε τη θάλασσα. Να προστατεύουμε τα ζάση.
9: Ναι στην ειρήνη, όχι στον πόλεμο. Να συνεργαζόμαστε όλοι. Να αγαπάμε ένας τον άλλον.

0: Τι είναι ένεργος πολίτης?
1: Είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του. Ενημερώνεται για τα κοινά. Προστατεύει το περιβάλλον. Διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο. Σέβεται τη διαφορετικότητα. Ενεργός πολίτης είναι αυτός που ενεργεί.

0: Είσαι ενεργός πολίτης.
1: Ενεργός τι?
0: Ενεργός πολίτης.
1: Ναι, νομίζω.
0: Είσαι ενημερωμένος, ξέρεις τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου, εκφράσεις την άποψή σου και συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνία.
1: Ναι, καμιά φορά.
0: Καμιά φορά. Επιτέλους, γίνε υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό σου.
1: Ενημερώσου για τα κοινά.
0: Προστάτεψε το περιβάλλον.
1: Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου στο δημόσιο χώρο.
0: Σεβάσου τη διαφορετικότητα.
1: Ενέργησε.
0: Μάθε, ενημερώσου, δράσε.
1: Γίνε ενεργός πολίτης τώρα. Touch the sound of
2: silence. And in the naked light. Άκου European School Radio.
3: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις και εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της φιλίας και στο γεγονός ότι ένας φίλος είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντικός από τα άλλα μικροπράγματα της καθημερινότητάς μας. Εκτός αυτού, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν φίλο, ο οποίος είναι εξωστρεφής και πολυπράγμονας. Προσωπικά, έχω τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες με τέτοια άτομα. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Σίγουρα, η αχεμήθεια και η αίσθηση της εμπιστοσύνης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι και στις δικές μου φιλικές σχέσεις έχει πάρα πολύ καθοριστικό, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και η αίσθηση της ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα, δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά να αποτυπώσει στη μνήμη του κάποιες μοναδικές εμπειρίες.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή μας, αλλά δεν μας εκτιμούν? Πώς νομίζεις ότι μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες?
1: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και πραγματικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μια τέτοια δύσκολη, αρκετά δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια βασικά βήματα κατά νου για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να μην τους πάρει από κάτω. Αρχικά, όταν βλέπει κάποιος ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος, όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
0: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
1: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει, κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
0: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας

0: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα
0: από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι οι Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
4: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο, μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς είναι Φέλη και ο Άρης? Έμαθα να προστατεύουν τα μυστικά τους.
5: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
6: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
7: Γεια σας!
8: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε κουμπές στο ραδιόφωνο.
7: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρίας Θρανία γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου λυκείου Καλλιθέας.
9: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του γύρω μας.
7: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
10: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
4: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
5: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
6: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
5: Μπορείς.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
8: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
9: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
10: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
11: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
12: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
13: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
12: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
13: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
7: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
11: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
10: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
8: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι.
9: Και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
14: Η τεχνητή νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
15: Γι' αυτό
16: μάθε,
15: σκέψου,
16: κρίνε.
17: Πώς το διαδίκτυο μας πάλι να
18: κυκλοφορώ? Αν θες να μάθεις
19: πώς το διαδίκτυο μας πάλι να κυκλοφορείς.
20: Έξι

0: know. Like στα μηνύματα, τα όμορφα και τα γενικά.
1: Dislike στα μηνύματα, τα προσβλητικά.
2: Παιχνίδια παίζουμε, όμως μόνο αυτά που για την ηλικία μας.

0: European School Radio. Reste à l'écoute.
1: I did my best to notice when the call came down the line.
2: Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι πλέον σύνηθες πρόβλημα στις μέρες μας και αφορά όλους μας. Η κακή χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου συμβάλλουν στην αναστάτωση του θύματος.

0: Αντιμετωπίζω τους κωδικούς μου στα κοινωνικά δίκτυα όπως τον Οδοντόβου Τσάμ. Τους κρατώ μόνο για τον εαυτό μου.
1: Ζητώ τη βοήθεια των γονιών μου και των εκπαιδευτικών του σχολείου μου.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησα να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιωσή μου και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο ατύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε παλικάρι μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές της Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή με θηλυώδεις ανέμους, το δεξαμενό πλοίο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχομά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τόνοι πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, και εδώ το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μοφρίλα στη θάλασσα.
2: Η ρύπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
10: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
2: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Για διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
2: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
11: Πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
8: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
2: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
12: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
3: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
12: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
8: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
6: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
8: Τι θα γίνει με τις ζωές μας? Πρέπει να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
3: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
8: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον δήμαρχο.
13: Το επόμενο πρωί ο δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτρες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
14: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προστροφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιο. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε κασόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
15: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
16: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η Δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
17: Συμφωνούμε!
8: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
12: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους αναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.

0: τόσο δυνατά να ακούσουμε τι γράφουμε για μας?
1: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός Κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
0: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των Κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
1: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός, βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
3: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε ακτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαλάκια και τα γεμισμένα καλσόν και τούλια.
4: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
1: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιου μέχρι το 2010.
0: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
5: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
6: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης.
5: Ας ξεκινήσει το γλέντι!
7: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Παιδιά, τα μάθατε?
9: Τι να μάθουμε?
8: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
9: Δηλαδή?
8: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
10: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
9: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
11: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
12: Social media ή social trap? Ξέρεις ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από μια οθόνη? Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα? Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια γεμάτα αγωνία, αλήθειες και παγίδες του διαδικτύου.
13: Ακούστε τη σειρά podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
14: Σε μυρίζει το σώμα. Είναι ο βασιλικός που φυτέψαμε στο κήπο του νοικιαγωγείου.
15: Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί φυτεύουμε μυρωδικά και βότανα στον κήπο του νηπιαγωγείου μας.
16: Ο κόσμος μας μυρίζει αγάπη, φύση και συνεργασία.
15: Στα πλαίσια της δράσης του ενεργού πολίτη σας παρουσιάζουμε.
16: Αρωματίζοντας τον κόσμο μας.
15: Μια πράσινη δράση που καλλιεργεί αξίες από τη ρίζα.
17: Γεια σας!
18: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
19: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
20: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
21: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
22: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
23: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School I'll Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on, hey, shine on. Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστή.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικό διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.

Το μίσος οδηγεί σε έναν λαθασμένο τρόπο σκέψης. Το μόνο που καταφέρνει είναι να προξενεί δυστυχία στον κόσμο. Όμως, η αγάπη πόσο ανθρώπους έχει βοηθήσει. Ας σταματήσουμε να μισούμε το διαφορετικό και ας δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, με τις ιδιαιτερότητές τους. Επειδή, αν είσαι διαφορετικός, δεν σημαίνει πως δεν είσαι και εσύ άνθρωπος. Ας εξαφανίσουμε την κακία για να έρθει η ελπίδα και η χαρά στον κόσμο.

0: περισσότερο.
1: Τους φίλους τους αγαπάμε.
2: Τους φίλους να τους κοροϊδεύουμε.
3: Τους φίλους τους προστατεύουμε.
0: Τους φίλους τους σεβόμαστε.
1: Κάτσε.
0: Τους φίλους μας όταν έρχονται σπίτι δεν βαριόμαστε. Δεν χαλάμε τα παιχνίδια του άλλου νου. Δεν τις αφήνουμε μόνες τους.
1: Στεναχωριέμαι όταν οι φίλοι μου δεν με παίρνουν.
4: Τους φίλους τους αγαπάμε!
5: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Να παίξω και εγώ μαζί σας.
7: Όχι, δεν σε θέλουμε, είσαι μαύρος.
8: Δεν σε θέλουμε, φύγε από εδώ.
9: Δεν σε θέλουμε, είσαι ξένος.
10: Δεν ξέρεις τη γλώσσα μας.
11: Φύγε από την παρέα μας, δεν καταλαβαίνουμε τι λες.
12: Φύγε από εδώ, δεν είσαι σαν εμάς.
13: Δεν χωράς την παρέα μας.
14: Φύγε από εδώ, δεν έχεις τη δική μας θρησκεία.
15: Δεν ξέρεις να μιλάς.
13: Φύγε.
16: Εμείς τα λόγια μίσος κλείνουμε την πόρτα.
14: Τα αφήνουμε έξω από τη ζωή μας.
17: Κλείνουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε την καρδιά μας.
18: Μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους.
16: Στη φιλία λέμε ναι.
14: Στην αγάπη λέμε ναι.
17: Στους ανθρώπους λέμε ναι.
4: Στο μίσος λέμε όχι.
5: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Θα ξεχάσω.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχιοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Η Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική.
1: They can make it a better place.

0: Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία για τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή του πλανήτη μας μέχρι το 2030.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα Μούρο του Μουσικού Σχολείου Ρόδου σας δίνει τη σκυτάλη.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορα. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
4: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
5: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
6: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
7: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
8: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
9: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: εργασίες. Όταν κάνουμε τηλεπαίδευση.
1: Όταν στέλνουμε μηνύματα.
2: Όταν μιλάμε με τον παππού και τη γιαγιά.
3: Να διαβάζουν παραμύθια.
4: Μία λέξη έχουμε πάντα στο μυαλό.
5: Ποια. Την ασφάλεια φυσικά.
6: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: στην πρίζα ή στα μαχαίρια.
1: Ένα podcast για τον εθισμό στο ίντερνετ και το χάσμα γενναιών. Είναι δύο διαφορετικά προβλήματα ή μήπως το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

0: Δύο κόσμοι, μία σύνδεση και στη μέση εμείς. Είμαστε στην πρίζα ή στα μαχαίρια. Γεια σας, είμαι η Ναυσικά και το στούντιό μας σήμερα γέμισε.
1: Είμαι η Ευγενία και μαζί μας σήμερα είναι η Κατερίνα, η Χαριτίνη και η Άννα Μαρία.
2: Μαθήτρες Α Λυκείου όλες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τους πειρασμούς του κινητού μας.
0: Σήμερα πιάνουμε ένα καυτό θέμα, το χάσμα γενναιών και πώς το διαδίκτυο έγινε η νέα γραμμή του μετόπου μέσα στο σπίτι. Είναι θυσμός ή είναι απλά ο τρόπος που ζούμε πια?
3: Και γιατί οι γονείς μας νιώθουν τόσο απειλημένοι από μια οθόνη 6 ιντσών?

0: Προχθές η μαμά μου νευρίασε επειδή έστειλα μήνυμα στην Εύα ενώ τρώγαμε. Μου είπε ότι έχουμε χάσει την επαφή μας.
1: Α, ωραία. Το κλασικό εμείς στην εποχή μας κλπ. Κλπ. Αλλά κοινωνικότητα άλλαξε μορφή. Τότε είχαν το σταθερό τηλέφωνο με το δεκάμετρο καλώδιο. Ψάχνω να το φορτιστεί μας ένα πράγμα.
2: Αλήθεια.
3: Ισχύει, αλλά προσέξτε, μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μας και ο καθένας κοιτάζει μία οθόνη.
2: Εκείνοι τις ειδήσεις στο Facebook και εμείς στο TikTok.
1: Αυτό είναι το ειρωνικό. Μας κατηγορούν για εθισμό, αλλά και εκείνοι, αν τους πάρει στο κινητό, παθαίνουν στερετικό σύνδρομο.

0: Θυμάστε που είχαμε κάνει μία έρευνα στην τάξη?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήσαμε 20 συμμαθητές μας ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ακούν όταν κλείνουν την πόρτα του δωματίου τους.
2: Αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι απάντησαν το κλασικό «Βγες λίγο έξω να σε δούμε».
1: Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουμε, συχνά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά ο ένας τον άλλον.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς ενημερωνόμαστε μέσω του social media, ενώ εκείνοι περιμένουν τις ειδήσεις στην ΕΡΤ.
4: Ναι. Mm-hmm.
0: Και κάπως έτσι δημιούργησε το χάσμα. Όχι από το ίντερνετ το ίδιο, αλλά από την επιθυμία να βρεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
5: Και αυτός ο κάποιος συνήθως είναι οι φίλοι σου.
3: Ένας συμμαθητής μας είπε κάτι σημαντικό. Το κινητό μου είναι το μόνο μέρος όπου δεν μου κάνει κανείς κήρυγμα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι για το χάσμα γενεών?
0: Ξεκάθαρο.
4: Ναι.

0: Ας γίνουμε όμως και λίγο πιο αυστηρές με τους εαυτούς μας. Ευγενία, εσύ ας πούμε, πότε ένιωσε τελευταία φορά ότι το κινητό σου σε ρούφηξε?
1: Χθες. Ήθελα να δω ένα βίντεο για τη φυσική και κατέληξα μετά από 2 ώρες να βλέπω πώς φτιάχνεται το σου στην Ιαπωνία. Εκεί νιώθω ότι χάνει τον έλεγχο.
0: Καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο rabbit hole. Οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να μας κρατάνε θυσμένους.
2: Και επειδή οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, νομίζουν ότι εμείς απλά τεμπελιάζουμε.
0: Άρα έχουμε 2 προβλήματα. Απ' τη μία, μια τεχνολογία που μας κλέβει το χρόνο, και απ' την άλλη, μια γενιά που αντί να μας βοηθήσει να βάλουμε όρια, απλά μας τιμωρεί.
3: Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να πνίγεται και αντί να του πετάξεις το σίδιο, να του φωνάξεις γιατί μπήκε στη θάλασσα.
0: Σωστό.
4: Σωστό. Ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο? Ότι το ίντερνετ είναι τρόπος μας να δραπετεύουμε από την πίεση του σχολείου. Και επειδή οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αντί να μας πλησιάζουν, μας φωνάζουν και από πάνω. Και έτσι το χάσμα μεγαλώνει.

0: Ο εθισμός είναι το σύμπτωμα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς είναι συχνά η αιτία. Αντί να συζητήσουμε για το άγχος μας, κρύβομαστε πίσω από ένα άβαταρ.
1: Πώς μειώνεται λοιπόν αυτή η απόσταση?
2: Με το να αφήσουμε το κινητό στο τραπέζι, αλλά να το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Όχι, εσύ το αφήνεις, εγώ τσεκάρω το Facebook.
3: Και ίσως να τους δείξουμε τι μας αρέσει. Να κάτσουν να δουν ένα thread μαζί μας, να καταλάβουν λίγο το χιούμορ μας.
2: Η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα αν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο εθισμός μειώνεται όταν η πραγματική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την ψηφιακή.
4: Και η πραγματική ζωή ξεκινάει από το να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
2: Όντως. Αυτά από μας. Κλείστε τις οθόνες,
1: αφήστε τα κινητά
3: και ανοίξτε την πόρτα του δωματίου σας.
1: Τα λέμε!

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

Στις 14 με 16 Νοεμβρίου του 2024 έγινε η 31η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξενία Hotel. Εκεί, η ομάδα του European School Radio δήλωσε το παρόν, ώστε να καλύψει δημοσιογραφικά, με συνεντεύξεις, την παρουσία προσκεκλημένων και συντελεστών της έκθεσης.

Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας σταθώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
6: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
7: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
8: Δημοτικό σχολείο Μελίτη.
9: Γεια σας. Είμαστε η Top Radio Team.
10: Οι μαθητές του Ε2 του Ενός Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.
9: Θα ακούσετε
11: το τραγούδι που φτιάξαμε
12: για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
13: Καλή ακρόαση!

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Φιλία είναι. Να μοιραζόμαστε.
2: Αγάπη.
3: Να βοηθάμε.
4: Να παίζουμε όλοι μαζί.
5: Να λέμε μερικές.
6: Να δίνουμε καλίτσες.
7: Να συγχωρούμε.
8: Να χαρίζουμε μπαλόνια.
9: Να δίνουμε τα σέλια.
10: Να δίνουμε χαλά.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Με εκμεταλλεύτηκαν για να βγάλουν χρήματα.
2: Μου στέρισαν την ελευθερία μου. Δεν είχα τον έλεγχο του σώματός μου.
3: Μου φέρθηκαν απάνθρωπα, λόγω της καταγωγής μου.
4: Κατέστρεψαν την πατρίδα μου για να την κάνουν απικία τους.
2: Βίωσα το σεξισμό επειδή είμαι γυναίκα.
5: Μου απαγόρευσαν από ελεύθερα την άποψή μου και με βασάνισαν για τις αντιλήψεις μου.
1: Μου στέρισαν τη μόρφωση και την παιδική μου ηλικία γιατί αναγκάστηκα να δουλεύω από τα 7 μου.
5: Με έκριναν λόγω των σεξουαλικών μου προτιμήσεων.
4: Είμαι θανατοπινίδης.
3: Με άφησαν να πεινάσω.
6: Τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν και προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων, παραβιάζονται καθημερινά. Κάποιοι τα απολαμβάνουν. Κάποιοι τα θεωρούν δεδομένα. Κάποιοι δεν τα έχουν καν. Φτιάχνουμε έναν κόσμο που τα έχουν όλοι.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Στο αγαπημένο μας φίλο, το ραδιόφωνο του νηπιαγωγείου μας. Σήμερα θα σας πούμε την αστεία μας ιστορία του κυρίου Κλικ Κλικ. Ο κύριος Κλικ Κλικ είχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Όταν καθόταν στον υπολογιστή του, πατούσε τα πάντα. Έκανε κλικ σε όλα μπροστά στην οθόνη του.
1: Θα κάνω κλικ εκεί, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω κλικ παντού. Αχ, θα... Δείτε ένα κουμπάκι, κάνω κλικ και σε αυτό.
0: Μία μέρα καθόταν ο κύριος Κλικ-Κλικ στον περιοριστή του και έπαιζε σε φανίστη ξαφνικά ένα μήνυμα. Και έζησε σειρές σοκολάτες. Κάνε κλικ και ζω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι σοκολάτες, θα κάνω κλικ και εδώ. Όχι, η οθόνη μου γεμίσε μαύρα παριδαράκια. Όχι, τι θα κάνω τώρα.
2: Ο κύριος κλικ κλικ έκανε σωστά που πάτησε το κουμπάκι.
1: Άκη!
0: Ο υπολογιστή του κόλλησε έναν ιό και τώρα κοντεύει να χαλάσει τα πάντα.

0: Πρώτα σκεφτόμαστε, μετά κοιτάμε και μετά ρωτάμε κάποιο μεγάλο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες για να φάω εγώ.
2: Δεν θυμάτω. Και για κρίκρι τα μάτα, δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Και για κρίκρι τα μάτα, δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Υπάρχει αύριο. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Άμα και τα τεφόρια.
0: Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο για να διορθώσουμε. Θα βάλουμε τη βάρους και θα προσέξει από εδώ και πέρα.
1: Πάμε τώρα για παιχνίδι, παιδιά!
0: Τι θα κάνω αν στον υπολογιστή μου εμφανιστεί ένα μήνυμα? Όπως δώσαμε το όνομά σου. Θα κάνω κλικ ή όχι?
1: Όχι!
0: Πλώτα πριν πατήσεις το τη μαμά σου. Σωστό ή ράζει?
1: Σωστό!
3: Μίλας στους ξένους στο διαδίκτυο. Είναι σωστό ή όχι?
1: Όχι!
2: Τι λέμε μια δωμάτια, θα ήρθα!

0: και πήρε το μάθημά του, παιδιά. Στο διαδίκτυο τώρα θα είναι προσεκτικός. Τώρα όλοι θα το φωνάζουν.
1: Δία.
2: Δία.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε.
1: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
1: Παναγιώτη,
3: Πετρούλα,
1: τον Δημήτρη,
4: Λορέντζο,
1: τον Πασχάλη,
5: τον Άγγελο.
1: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
5: τέχνη του γκράφιτι
1: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!

0: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Λιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσου εδώ!
6: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
7: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνάσιου Δίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
8: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
0: μιλάμε, ακούμε, συμφιλιωνόμαστε.
7: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές. Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
8: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλτεροι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
7: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
9: Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις!
8: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκε για τη ζωγραφική.
7: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση? Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
9: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
8: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
7: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
8: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
9: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
7: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι. Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
8: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
10: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
8: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
7: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος θέλει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
10: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
7: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
8: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
10: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
11: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
8: Σεβασμός.
9: Εμπιστοσύνη.
1: Αποδοχή.
8: Ακρόαση.
9: Συνεργασία.
1: Κατανόηση.
11: Ειρήνη.
0: Διαμεσολάβηση.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικό διαγωνισμός.
5: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.

0: This was our podcast. We hope you enjoy it. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day.
1: Reduce, reuse, recycle. Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.

0: γάλα πίνω το πρωί.
1: Και για όρθι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
2: Με τα αυγά μου τα βραστά,
3: το φαΐ μου συμπληρώνω.
4: Ρούχα τα αυγό.
5: Ψάρια και θαλασσινά, μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
6: Με λαδάκι ταραντίζω,
7: λίγο αλατάκι βάζω.
8: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
9: Τρως, Σούζι, τρως και ψεύθεσαι και τρως.
10: Έχω και ζυστή και υγιής.
11: Φρούτα και λαχανικά
12: τρώμε καθημερινά.
13: Δεν τζαπέρα με τα ασίκα, κόψε μια ντομάτο σαλάτα.
14: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
15: 1, 2, 3, 4. Διάστασης μεσολαβή. Έκταση στο υγρόν.
16: Και έτσι θα είμαι υγιής
17: και πολύ πολύ ταχύς.
15: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη.
18: Το παγόρι μου γεμάτο με δοσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
19: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
20: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
19: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
20: Με σαλτσίτσα.
19: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
20: Ψητό.
19: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάξει. Και μια συναντρίδα.
20: Αν υπάρχει.
19: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, για να πας σε συνάντηση, ρε.
20: Όχι, βέβαια.
19: Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
20: Μέχρι. Μόνο αυτά.
19: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
21: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
22: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
23: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
24: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά. Το βυθό μου.
25: Έχω ψάρια και έχω 1000 κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
26: Πού η θεία μου, πού η κανείς, παιδιά. Ότι είχε μπλοκτή στο λαιμό μου μια σακούλα. Δεν μπορώ να κολυμπήσω.
25: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
26: Αχ, να είστε καλά.

0: μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούν το σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
1: Παιδιά! Μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου?
2: Τώρα μπορώ να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
1: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι, πλαστικά ή ψάρι?
3: Σωστά, τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
1: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου κυδεύουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι? Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
4: Νομίζω,
5: να κάνουμε
4: μια υπόσχομαι κάτω τη θάλασσα
0: η θάλασσα είναι σπίτι μας
2: και δικό σας μέλλον.
3: Δεν προστατεύετε.
1: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια.
4: Θάλασσα είναι ζωή.
5: Οικοκέτα.
6: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά, το βυθό μου. Έχω ψάρια και έχω χίλια κρά, μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πού η θεία μου, πού η κανείς, παιδιά, με ότι έχει μπλοκτεί στο λαιμό μου μια σακούλα, δεν μπορώ να κολυμπήσω.
1: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου?
0: Αχ, να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ.

0: μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούν στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
1: Παιδιά, μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου?
2: Τώρα μπορώ να καλυπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
3: Καλά, μπορείς και λέτσα μου. Αλλά βρίσκω μόνο πλαστικά.
1: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι, πλαστικά ή ψάρι?
3: Σωστά, τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
1: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου ιδιβεύουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι? Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
4: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια υπόσχομαι κάτω τη θάλασσα πλήρη.
0: Η θάλασσα είναι σπίτι μας
2: και δικό σας μέλλον.
3: Δεν προστατεύετε.
1: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια.
4: Θάλασσα είναι ζωή.
5: Οικοκριτά.
6: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
7: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαργίας.

0: γάλα πίνω το πρωί.
1: Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
2: Με τα πάνω τα βραστά,
3: το φαΐ μου συμπληρώνω.
4: Ρούχα τα βγω.
5: Ψάρια και θαλασσινά, μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
6: Με λαδάκι ταραντίζω,
7: λίγο αλατάκι βάζω.
8: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
9: Τρως, Σούζι, τρως και ψεύθεσαι και τρως.
10: Έχω και ζυστή και αγίες.
11: Φρούτα και λαχανικά
12: τρώμε καθημερινά.
13: Δεν τζαπέρα μετά, σήκα κόψε και το μαρτοσαλάτα.
14: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνάω.
15: 1, 2, 3, 4. Διάστασης Μεσολαβή. Έκταση στο υγρόν.
16: Και έτσι θα είμαι υγιής
17: και πολύ πολύ ταχύς.
15: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγε μια αρχαία μας πρόγονη.
18: Το παγόρι μου γεμάτο με ρωσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω θα είμαι πάντα νικητής.
19: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
20: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
19: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
20: Με σαλτσίτσα.
19: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
20: Ψητό.
19: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
20: Αν υπάρχει.
19: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρε.
20: Όχι, βέβαια.
19: Όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα πέρα. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
20: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
19: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
21: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
22: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
23: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.

0: This was our podcast. We hope you enjoy it. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day.
1: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά, το βυθό μου. Έχω ψάρια και έχω χίλια κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
3: Πού η θεία μα, πού η κανείς, παιδιά, μου τύχει πλοκτή στο λαιμό μου, μια σακούλα, δεν μπορώ να κολυμπήσω.
2: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
3: Αχ, να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ, παιδιά.
3: Οι σακούλες δεν είναι φαγητό. Αν βρεθούνε στο δρόμο μας και δεν τις προσέξουμε, μπορεί να τελειχτούν στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
2: Παιδιά! Μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
5: Τώρα μπορώ να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
2: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι, πλαστικά ή ψάρι?
6: Σωστά, τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
2: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου κυδεύουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι? Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
7: Νομίζω
8: Να κάνουμε
7: μια υπόσχομαι κάτω τη θάλασσα
3: η θάλασσα είναι σπίτι μας
5: και δικό σας μέλλον.
6: Δεν προστατεύετε.
2: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια!
7: Θάλασσα είναι ζωή!
9: Η κοκκέτα.
10: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, Κίκο!
1: Καλημέρα, Πόκο! Μα τι έχεις και είσαι τόσο χαρούμενος!
0: Αχ, Κίκο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μαμά μου μου πήρε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για τα ζώα! Μα δες, Κίκο, έχει όποιο ζώο μπορείς να φανταστείς!
1: Τι ωραία, Πόκο! Μπράβο στη μαμά σου! Τα βιβλία μας βοηθούν πάντα να γίνουμε καλύτεροι! Έλα, θες να κάτσουμε να το ξεφυλίσουμε!
0: Αμα και βέβαια, Κίκο! Ήδη έχω ξεφυλίσει τις πρώτες σελίδες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα είναι διαφορετικά.
1: Όντως, είναι διαφορετικά. Αλλά έχουμε κάτι κοινό. Παιδιά, τι λέτε?
2: Φυσικά. Έχουν καρδιά και νιώθουν αγάπη.
0: Ωραία, έχουν δίκιο τα παιδιά, Κίκο. Τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως έχουμε και εμείς. Να! Για παράδειγμα, αυτά τα ζωάκια που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο, στα σπίτια, παντού.
1: Ναι, Πόκο. Και ξέρεις τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα?
2: Χρειάζονται φαγητό, νερό, σπίτι και αγάπη.
0: Πω! Δηλαδή, αν το πονέσουμε, πονάει και η καρδιά τους, Κίκο.
1: Ναι, Πόκο μου. Και η αγάπη δεν πρέπει να πονάει ποτέ.
0: Ναι, Κίκο, αλλά για δες τα ζώα της φάρμας. Τα γαϊδουράκια πρέπει να τα χτυπάμε για να πάνε πιο γρήγορα.
1: Όχι, Πόκο μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Τα ζώα της φάρμας δουλεύουν πολύ και κουράζονται και αυτά σαν εμάς. Παιδιά, πώς τα φροντίζουμε?
2: Με καθαρό χώρο, με φαγητά και χωρίς φωνές.
0: Ναι, αλλά τα ζώα του δάσους... Αυτά είναι διαφορετικά, σωστά. Ζούνε πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ χαρούμενα.
1: Καλά, θα ήταν χαρούμενα και ελεύθερα αν δεν χαλούσαμε το σπίτι τους, Πόκο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δάση.
2: Βέβαια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν τζέμε και δεν πειλάζουμε τα ζώα.
0: Το δάσος είναι το σπίτι τους και εμείς κάθε φορά δεν το προσέχουμε καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ζούγκλες για να βρουν τα ζώα λίγη ησυχία.
1: Δεν μείνεσαι και τόσο σίγουρος, Πόκο μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν και φυλακίζουν τα ζώα της ζούγκλας, ενώ αυτό που τους αξίζει πραγματικά είναι...
2: Ελευθερία, σεβασμός. Να ζουν στο σπίτι τους.
0: Πόσο άδικα φερόμαστε στα ζωάκια. Έτσι μου έρχεται να τρέξω να βουτήξω στη θάλασσα, να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος στη φύση.
1: Δυστυχώς ούτε εκεί θα γλιτώσεις, Πόκο. Να, για δες εδώ αυτή τη χελώνα με το τυλιγμένο πλαστικό γύρω της. Και η θάλασσα πονάει όταν δεν την προσέχουμε.
2: Τα παιδιά κρατάμε τη θάλασσα καθαρή και βοηθάμε τα ψάρια.
0: Πω, Κίκο, αυτό το βιβλίο είναι πολύ στενοχωρητικό τελικά.
1: Όχι, μωρή Πόκο. Αυτό το βιβλίο μας θυμίζει ότι όλα τα ζώα παντού, στην πόλη, στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα και στη θάλασσα...

0: θα το δεις.
1: Και όταν βλέπουμε αδικία,
2: παρατηρήσετε κακοποίηση κάποιου ζώου. Ενημερώστε τη φιλοζωική της περιοχής σας.

0: στην αξίσου θα το βρεις.
1: Κίκο, αυτό το βιβλίο μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να σέβομαι, να αγκιάζομαι και να αγαπάω.
2: Σωστά, Πόκο μου. Γιατί όπως μ' αρέσει να λέω, η μαγεία στην οποία πιστεύεις είσαι εσύ. Η βοήθεια στην οποία ελπίζεις είσαι εσύ. Και η αλλαγή που περιμένεις, εσύ είσαι πάλι, Πόκο. Εσύ και μόνο εσύ.
3: Όχι πόνο, μόνο χάδι. Όχι φόβο, μόνο αγάπη.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
6: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
8: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
9: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
11: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
12: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
13: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
14: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτες, θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας
15: Γεια σας, είμαστε τα κορίτσια της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ριστιάδες και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα σειρά podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
16: Μαζί θα μιλήσουμε για το διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα online παιχνίδια.
17: Επίσης για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
18: Το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό!
19: Αλλά χρειάζεται προσοχή και σωστές επιλογές.
20: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio.
21: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026. Μείνετε συντονισμένοι γιατί...
22: Be safer online!
23: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας στις 29 Νοεμβρίου του 2025. Ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε είχε φύγει και η ορχήστρα και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αίθουσα σχολείου. Πρώτη ώρα.
2: Μάτια μισόκλειστα, καινούριος καθηγητής.
1: Καλημέρα παιδιά, ας γνωριστούμε. Όνομα και λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
3: Εκείνη η παύση, αυτή που όλοι σκεφτόμαστε. Γιατί δεν λέμε απλά όνομα και επώνυμο?
4: 5 λέξεις δεν αρκούν. Πώς θα χωρέσεις μια ολόκληρη ύπαρξη σε 5 λέξεις?
1: Όνομα, okay. Το λέω κάθε μέρα. Αλλά λίγα πράγματα για τον εαυτό μου.
3: Δηλαδή, τι θέλει?
2: Χόμπι. Τραύματα παιδικής ηλικίας.
1: Ζώδιο!
4: Να πω ότι μου αρέσει ο ύπνος. Αυτό με χαρακτηρίζει αρκετά.
2: Λένε ότι 5 λέξεις αρκούν για να περιγράψουν έναν άνθρωπο.
3: 5 λέξεις... Εμένα, δεν μου φτάνουν ούτε 5 ώρες.
2: Και αν πω ήσυχη, θα βρεθεί κάποιος που θα πει, όχι, απλά δεν μιλάς.
4: Αν πω κοινωνική, κάποιος θα πει, ναι, αλλά μόνο με τους φίλους σου.
1: Αν πω, είμαι δυναμική, για κάποιον θα είμαι απλώς κουραστική.
3: Ο εαυτός μας δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Είναι αυτός που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη.
4: Είναι αυτός που βλέπουν οι φίλοι μας.
2: Είναι αυτός που βλέπουν οι καθηγητές.
1: Είναι αυτός που βλέπει κάποιος που μόλις μας γνώρισε.
3: Κάθε άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει κρατάει μέσα του μια διαφορετική εκδοχή μας.
2: Με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ ολόιδια.
3: Καμία αντικειμενικότητα δεν μπορεί να περιγράψει έναν άνθρωπο.
4: Γιατί και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε γνώμη για τον εαυτό μας κάθε εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα είμαι ήρεμη. Την Παρασκευή είμαι κουρασμένη από όλα και από όλους.
2: Γιατί δεν είμαστε σταθεροί.
1: Αλλάζουμε.
2: Μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε.
3: Ίσως τελικά η ερώτηση δεν θέλει σωστή απάντηση.
1: Ίσως αρκεί να πούμε ποιοι είμαστε σήμερα.
5: Όπα, όπα ρε παιδιά, πολύ μιλώ. Μα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Είστε αντικειμενικές, αλλά πόσο πια.
6: Ναι, δεν άργησες λίγο.
5: Όχι και άργησε, λίγο υπερβολή.
7: Λοιπόν, stop. Μπορώ να πω κάτι? Αυτή η ερώτηση, το πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, με αγχώνει περισσότερα από τα διαγωνίσματα.
6: Ναι, γιατί στα διαγωνίσματα τουλάχιστον ξέρεις τι δεν ξέρεις.
8: Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, να πω την αλήθεια ή την έκδοση που ακούγεται πιο νορμάλ.
4: Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε λίγα πράγματα, πόσα είναι λίγα?
5: Εξαρτάται. Αν θες να τελειώσει γρήγορα το μάθημα, πολύ λίγα.
7: Αν θες να σε θυμούνται, λίγο δράμα.
8: Εγώ πάντως, πάντα λέω. Μου αρέσει η μουσική και ο ύπνος. Πιάνει όλες τις φάσεις της ζωής μου.
7: Κι όμως, αυτό λέει πολλά.
4: Ναι, γιατί δεν λέμε ποτέ τι δεν μας αρέσει.
6: Όπως το να μιλάς μπροστά σε όλη την τάξη.
5: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν είμαστε ένας χαρακτήρας.
7: Είμαστε ομαδικό project. Με κακές συνεννοήσεις.
6: Με πολύ κακές συνεννοήσεις.
8: Το χειρότερο είναι ότι όλοι σε κοιτάνε, λες και περιμένουν σπίτι ζωής.
4: Να ρωτήσω κάτι. Αν πω είμαι ήσυχη και μετά να δουν να γελάω δυνατά, ακυρώνεται?
5: Όχι, απλά απέκτησες να skills.
6: Οπότε τελικά, ποιος είναι ο σωστός εαυτός?
7: Όποιος είσαι όταν δεν σε κοιτάει κανείς.
8: Okay, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω κάτι χαζό για ισορροπία.
7: Okay. Έχω ιδέα. Αντί για 5 λέξεις, μία φράση. Μία. Χωρίς πολλή σκέψη.
5: Αυτό είναι ακόμα πιο αγχωτικό.
6: Όχι, είναι καλύτερο. Σαν story που θα σβηστεί.
8: Να το κάνουμε με σειρά και κανείς δεν σχολιάζει. Deal.
4: Αλλά αν γελάσετε, χάνετε.
6: Okay, ξεκινάω. Σήμερα είμαι πιο ήρεμη από όσο δείχνω.
4: Καλή αρχή.
8: Σήμερα προσπαθώ να μην τα πάρω όλα προσωπικά.
5: Okay, σήμερα είμαι κουρασμένη, αλλά ακόμα εδώ.
7: Ρε παιδιά, γιατί βγήκε τόσο σοβαρό?
6: Γιατί είπαμε αλήθεια. Θες πιο ανάλαφρο.
8: Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
5: Ναι, γιατί δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις.
6: Απλά λες πού βρίσκεσαι. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό? Ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν ίδια χθες.
7: Ή με άλλους ανθρώπους.
2: Ή αν με σταθετούσαν δημόσια.
4: Άρα τελικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
7: Να πω κάτι, αν μου έλεγαν πες μας ποιος είσαι, θα κολούσα.
9: Ναι, αλλά αν σου έλεγαν τι σε εκνευρίζει, θα μιλούσες μία ώρα.
6: Ακριβώς.
8: Ή τι κάνεις όταν βαριέσαι, εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας.
4: Ή πώς αργείς να απαντήσεις τα μηνύματα.
6: Αυτό είναι το πιο ειλικρινές από όλα.
7: Ναι, γιατί άλλος απαντάει σε 2 λεπτά και άλλος σε 2 με 3 εργάσιμες.
9: Επίσης, θα έπρεπε να ρωτάνε, τι κάνεις όταν αγχώνεσαι.
7: Ή τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς.
8: Ή ποιο τραγούδι κολλά στο repeat.
6: Αχ, αυτό μ' αρέσει να σας τραγουδήσω κάτι.
10: Όχι!
4: Ορίστε, αυτά είμαστε.
5: Οκ, γρήγορα. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια.
6: Λέω σε λίγο και δεν πάω ποτέ.
7: Σκέφτομαι σενάρια που δεν θα συμβούν.
8: Απαντάω στο μυαλό μου, όχι δυνατά.
4: Ανοίγω το κινητό χωρίς λόγο.
5: Οκ, είμαστε όλοι ίδιοι.
7: Τελικά, δεν θέλει κόπο.
9: Θέλει χαλαρότητα.
6: Και λιγότερη σκέψη.
8: Και λιγότερο τι θα πούνε.
4: Γιατί ο εαυτός μας
5: φαίνεται πιο πολύ στα μικρά.
7: Οκ, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν μας έβαζε κάποιος να συστηθούμε στο Instagram, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα.
8: Όχι βρε, εκεί θα έγραφα travel vibes και be kind και το λύσαμε.
5: Εγώ θα έβαζα σίγουρα ένα τραγούδι από πίσω για να καταλάβουμε το mood.
4: Ναι, αλλά και αυτό ψεύτικο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, άλλο σε αυτό σχολείο, άλλο στα stories, άλλο στο σπίτι.
6: Τελικά, όντως δεν έχουμε έναν εαυτό. Έχουμε πολλούς, σαν διαφορετικές εκδόσεις.
9: Limited edition όμως, δεν τις βλέπουν όλοι.
8: Πάντως, αν έπρεπε να πω 5 λέξεις για μένα τώρα, θα αρχωνόμουν κανονικά.
7: Εγώ θα άλλαζα λέξεις κάθε μέρα.
4: Κάθε ώρα.
5: Ίσως τελικά αυτό είναι οι εαυτές μας. Όχι λέξεις, αλλά το ότι αλλάζουμε.
6: Και το ότι δεν χωράμε σε μία απάντηση μπροστά σε έναν καινούριο καθηγητή.
9: Ειδικά πρωί.
7: Οπότε, αν μας ξαναρωτήσουν ποιοι είμαστε,
8: να πούμε απλά είμαστε σε εξέλιξη.
5: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν απαντούσαμε ειλικρινά στην ερώτηση, το μάθημα θα καθυστερούσε κανένα μισάωρο.
8: Και ο καθηγητής θα έλεγε, οκ, παιδιά, συνεχίζουμε αύριο.
7: Γιατί δεν είναι απλή ερώτηση, σαν να σου λένε, διάλεξε ποιο κομμάτι σου θα δείξεις.
4: Ναι, και πρέπει να διαλέξεις γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
9: Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή λέω πάντα το πιο safe.
6: Όλοι το κάνουμε. Λες κάτι που δεν θα σε εκθέσει.
8: Που δεν θα σε παρεξηγήσουν.
5: Που δεν θα δημιουργήσει πολλές ερωτήσεις.
4: Τι θα γινόταν όμως, αν λέγαμε κάτι τελείως άκυρο.
7: Τύπου.
4: Δεν ξέρω. Ίσως κάποια πληροφορία για τα ζώα.
9: Ή με λένε Ναταλία και αλλάζω γνώμη συνέχεια.
6: Ή με λένε Έλενα και σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μιλάω.
8: Αυτό τελικά δεν είναι άκυρο. Είναι απλά ανθρώπινο.

0: Άρα ίσως δεν φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δεν είναι πάντα ωραίο, ούτε τακτοποιημένο.
1: Και όπως έχουμε καταλάβει, δεν χωράει σε 5 λέξεις.
0: Και ίσως αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι.
3: Οπότε, αν το σκεφτείς, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση
0: είναι ότι δεν έχει μια σωστή απάντηση.
4: Αυτό ήταν το podcast μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
6: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
7: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
8: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
4: Είμαστε οι Schoolgans.
9: Καθίσου εδώ!

0: Στην εκπομπή αυτή θα ασχοληθούμε με θανάτους γνωστών προσώπων που σημάδεψαν την ιστορία και απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη τόσο την εποχή που συνέβησαν, όσο και τα χρόνια που ακολούθησαν. Πρόκειται για περιπτώσεις που είτε χαρακτηρίστηκαν ως δολοφονίες, είτε ως αμφιλεγόμενοι θάνατοι, με στοιχεία που μέχρι σήμερα προκαλούν ερωτήματα και διαφορετικές ερμηνείες.
1: Στόχος μας δεν είναι να εντυπωσιάσουμε, αλλά να παρουσιάσουμε τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν, το ιστορικό πλαίσιο κάθε περίπτωσης και τις βασικές εκδοχές που έχουν διατυπωθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους ιστορικούς. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί αυτές οι υποθέσεις παραμένουν σημαντικές μέχρι και σήμερα και γιατί συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία.

0: βιβλίο.
1: Φίλοι.
0: Μικρές περιπέτειες.
1: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
0: μιλάμε για όλα αυτά.
2: Με χιούμορ.
1: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
0: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
1: ανά πάσα στιγμή.
0: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
1: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

Θέλει από έναν τοίχο να διαβεί. Κανείς δεν δίνει σημασία. Θα τον περάσει, τις αλυσίδες του θα σπάσει. Μα είχα ξεχάσει τις σκέψεις που έκανα όταν ήμουν παιδί. Κι όταν τον είδα,

μέσα σε τόσους που μου έκλεισαν το μάτι. Μου ρίχνει αλάτι κι όλο σκαλίζει τις πληγές τις ανοιχτές. Μου ρίχνει φως να θυμηθώ το ξεχασμένο μονοπάτι. Να θυμηθώ όσο στο

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που όλοι σχεδόν οι νέοι βιώνουν. Το χάσμα γενεών στην επικοινωνία. Μιλώντας με μεγαλύτερους, πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Νέες λέξεις και εκφράσεις συνεχώς δημιουργούνται και κάπου εκεί οι μεγάλοι αναρωτιούνται. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπες?
1: Εμείς λοιπόν οι μαθητές αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας αν γνωρίζουν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Άραγε, θα γελάσουμε ή θα κριντζάρουμε.
2: Ο πρώτος καθηγητής μας είναι ο κύριος Πι. Γεια σας κύριε Πι, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Πολύ καλά, σας ακούω.
4: Για δεύτερο καθηγητή σήμερα έχουμε την κυρία Α. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Την κυρία Πι και τον κύριο Νι. Γεια σας.
6: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Θα σας πούμε κάποιες λέξεις, κάποια slang όπως τα λέμε εμείς, από τη δικιά μας γενιά, και θα θέλω να πείτε, θέλουμε να μας πείτε τι νομίζετε ότι σημαίνει το κάθε ένα. Θα σας πούμε κάποιες από τις λέξεις και απλά θέλω να μας πείτε τι νομίζετε ότι είναι ή άμα ξέρετε κάποιες από αυτές.
2: Ξέρετε τίποτα για slang, κυρία?
5: Τι?
2: Slang,
5: δεν έχω ιδέα. Γιατί πράγμα μιλάς?
2: Εντάξει, καλά ξεκινάμε.
5: Δεν έχω ιδέα γιατί πράγμα μιλάς.
2: Πρώτη λέξη, ντελούλου.
6: Ντελούλου, εγώ ξέρω προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν έχω μάθει πρόσφατα. Και έμαθα ότι υπάρχει και ορισμός, βγαίνει από το delusion, παρέστηση, ότι είναι κάποιος που γενικά ζει σε παρεστήσεις. Κάπως έτσι.
5: Ναι. Και εγώ έτσι είχα έχω την έννοια του λίγο πιο τρελός.
3: Καμία σχέση, δεν νομίζω.
5: Ντελούλου.
2: Α, να ξέρετε.
5: Το λέω για μια μαθήτριά μου. Είναι τελείως ντελούλου.
2: Γεια σου, νομίζω το λέγαμε στην εποχή μου. Ότι είναι άλλα ντάλα.
4: Φλεξ. Ας κάνω ακόμα μια άλλη πρόταση για να το καταλάβετε. Ναι. Εγώ φλεξάρω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, εγώ φλεξάρω τα λεφτά μου, για παράδειγμα. Τι νομίζετε ότι είναι?
3: Φλεξάρω τα χρήματά μου, για παράδειγμα, που είπες. Κανονίζω τα οικονομικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
5: Το flex νομίζω είναι αυτό όταν προβάλλω, όταν έτσι διαφημίζω αυτό που είμαι, αυτό που φοράω, αυτό που κάνω. Κάπως έτσι το θεωρώ.
6: Είναι αυτό που λέτε το φλεξάρω. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί αυτό.
4: Τι νομίζετε ότι είναι το cooked?
5: Cooked.
4: Θα σας κάνω μια πρόταση για να σας βοηθήσω.
5: Ναι, αν μπορείς.
4: Εγώ δεν έχω διαβάσει για το διαγώνισμα, οπότε είμαι cooked.
5: Την έχω πατήσει, είμαι χαμένος.
4: Ναι.
2: Αυτό δηλαδή. Αυτό
5: α, όπως ο μαγειρεμένος είναι τελειωμένος.
2: Ναι, μαγειρεμένος,
5: ναι.
2: Αυτό.
5: Ναι, okay.
2: Cooked.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω το cooked. Cooked, ναι, μαγειρεύω, αλλά το cooked, όχι.
6: Εγώ εδώ θα σηκώ στα χέρια ψηλά.
5: Το ίδιο και εγώ, το cooked δεν μου λέει κάτι πέρα από το... Το μαγειρεύω από το cook.
6: Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς?
4: Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα.
6: Okay.
4: Δεν έχω διαβάσει το διαγώνισμά μου, οπότε είμαι cooked.
6: Α, την έχω πατήσει δηλαδή, κάπως έτσι.
4: Ναι, ακριβώς έτσι.
2: Πρέπει να πείτε ότι δεν έχω κάνει κάτι και έπρεπε να το κάνω αυτό. Την πάτησα.
5: Οκ, να μάθουμε και κάτι.
2: Το ghost ή αλλιώς ghosting.
3: Είσαι φάντασμα? Είσαι κάτι παράξενο, όχι?
2: Αν πάω να πω ότι έκανα ghost κάποιον, πώς? Τι νομίζετε ότι είναι?
6: Εγώ έχω την εντύπωση αυτό ότι παρακολουθώ κάποιον, είτε σε social είτε έξω από το σπίτι του, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είμαι και σωστός αυτό καθόλου.
5: Εγώ τον ghost αντιλαμβάνομαι ότι εξαφανίστηκα ή απομάκρυνα κάποιον όταν σημαίνει έκανα ghost, ότι εξαφανίστηκα εγώ από τη ζωή του, έτσι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, αυτό είναι με λίγα λόγια.
4: No cap.
5: No cap.
4: No cap.
5: Χωρίς καπέλο, δεν έχω ιδέα.
4: Ναι. Σημαίνει με λίγα λόγια ότι χωρίς
2: λέω χωρίς αλήθεια, ψέμα. Λέω αλήθεια.
4: Δηλαδή σαν να λέω αλήθεια.
5: Α, χωρίς να έχω δηλαδή περίβλη κάτι.
4: Ναι, χωρίς περίβλη. Ψέμα.
5: Χωρίς ψέμα, ναι.
2: Ναι, αυτό.
4: No cap.
6: Όχι. Ούτε εγώ, παιδιά, εδώ καθόλου. Όχι, δυστυχώς. Καθόλου καμία επαφή. Ούτε καν σαν να το πάει αλλιώ.
5: Ναι.
6: Όχι. Για πείτε μας. Εγώ θέλω να μάθω τι λέτε.
5: Ή παράδειγμα εγώ.
4: No cap σημαίνει ότι θέλουμε να πούμε κάτι, ότι λέμε αλήθεια, δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα.
5: Okay.
4: No cap χρησιμοποιείται ως όχι ψέμα.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν καπελώνω κάτι από το καπάκι, ξέρω εγώ κάπου, καπάκι δεν το κουκουλώνω κάπως έτσι.
2: Ναι, είναι κάπως αυτό, δεν το κουκουλώνω.
6: Okay.
4: Τη λέξη cringe.
3: Cringe, όχι, δεν το γνωρίζω.
7: Cringe, περίεργο, τύπου
4: ναι,
7: ανατριχιάζω αυτό το στυλ.
4: Σωστά.
2: Ναι, ναι. Red flag, τι πιστεύετε ότι είναι?
7: Red flag. Το κόκκινη σημαία. Είναι ένα σημάδι που μου δίνει ο άλλος και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, είναι κόκκινη σημάδι, δηλαδή προχωρήστε.
7: Γνωστό αυτό.
2: Lock in.
6: Λοιπόν, lock in, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάλι λόγω αγγλικά, έτσι, λόγω της, αυτά που ξέρω από αγγλικά, είναι ότι και επικεντρώνομαι σε κάτι για να το καταφέρω. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, αν ήθελα εγώ ποτέ να το χρησιμοποιήσω, και θα έλεγα lock-in, ότι προσπαθώ, έχω επικεντρωθεί σε κάτι για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας.
5: Εγώ, σαν έκφραση, δεν την έχω ξανακούσει. Μόνο με, και εγώ, ότι καταλαβαίνω με αγγλικά, ότι έχω κλειδώσει, έχω κολλήσει, κάπως έτσι.
2: Με λίγα λόγια, σημαίνει ότι κλειδώνομαι και συγκεντρώνομαι σε κάτι. Αυτό. Okay. Ναι.
7: Toxic.
4: Τοξικός. Αρνητικός.
2: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα γενεών στην επικοινωνία και αν ναι, πώς νομίζετε ότι αυτό μπορεί να γεβηρωθεί?
7: Τεράστιο χάσμα γενεών, φάνηκε νομίζω, και θεωρούσα ότι είμαι και από τους πιο νέους καθηγητές. Κάτι θα μπορούσα κάποιον να καλύψω. Απορώ ότι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια, οπότε είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών ως προς την επικοινωνία σίγουρα. Το έχουμε δει και οι προηγούμενες γενιές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει τώρα. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, οι δικοί μου δεν καταλαβαίνανε από όταν συζητούσαμε τους συνομιλίκους μου. Τι μπορεί να γίνει? Να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να ερχόμαστε κοντά σε εσάς, να μην σας αποπέρνουμε με τα πάντα. Να είμαστε open-minded απέναντί σας και να μην παρεξηγούμε τα πάντα. Αλλά και εσείς οι έφηβοι να μην μας αποπαίρνετε με το παραμικρό. Δεν θέλουμε το κακό σας και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Ξέρουμε ότι μας θεωρείτε γέρους, γριές κτλ. Αλλά θέλουμε να σας προσεγγίζουμε. Η πλειοψηφία τουλάχιστον.
2: Ναι.
7: Αυτό, οπότε θεωρώ ότι χρειάζονται βήματα και από τις δύο μεριές. Ναι. Η τέξη του τάγκο που λένε.
2: Ναι. Πολύτως
4: αυτό. Σίγουρα υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ γεριότερων ανθρώπων και νεότερων. Το πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα πρέπει οι παλαιότεροι συνεχώς να προσπαθούν να είναι σε επικοινωνία με τους νέους για να μπορούν να φουγκράζονται και να μαθαίνουν το λεξιλόγιο τους. Αλλά ακόμα και οι νέοι θα πρέπει να, να κάνουν προσπάθεια να εξηγούν στους μεγαλύτερους αυτό που σημαίνει κάθε φορά αυτό που θέλουν να πούνε εμείς οι τομογραφίες. Να το πούμε έτσι.
5: Πιστεύω ότι υπάρχει χάσμα και πάντα υπάρχει στις γενιές με διάλογο, με το να μας εξηγείται κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και αντίστοιχα και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι που εσείς δεν το καταλαβαίνετε γιατί ήταν της γενιάς μας, πάλι με εξήγηση, με διάλογο νομίζω λύνονται όλα και βελτιώνουμε και την επικοινωνία. Και με σεβασμό εννοείται ο ένας και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο της εκάστοτε γενιάς.
6: Εγώ θεωρώ ότι το χάσμα γενναιών παρατηρείται κυρίως μεταξύ παιδιών και γονιών. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και ερχόμαστε σε επαφή με 200-300 παιδιά, πόσα είναι εδώ πέρα κάθε μέρα, τα ακούμε διαρκώς και μαθαίνουμε. Σίγουρα όχι όλα. Αλλά εγώ, παραδείγματος χάρη, το Ντελούλου θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει ένα παιδί πέρσι από την πρώτη ηλικία. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος, ειλικρινά, αλλά κάποιο παιδί μου το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει. Και θεωρώ ότι είναι και από τις αγαπημένες μου λέξεις, δηλαδή τη χρησιμοποιώ πλέον και εγώ. Αλλά τα κενά που έχουμε, νομίζω, είναι πολύ λίγα. Λόγω και δουλειάς.
5: Σε σχέση με τους γονείς.
6: Σε σχέση με
5: γονείς, αυτό είναι αλήθεια.
6: Σε σχέση με κάποιους που δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με παιδιά.
5: Με εφήβους.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
5: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορεί το λεξιλόγιο μας να μην είναι ίδιο πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέληση για επικοινωνία, υπάρχει και τρόπος να συνεννοηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον και σίγουρα θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας που τόλμησαν να απαντήσουν
8: σε ερωτήσεις. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος. Ναι, Αυτή είναι η πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε η 6η τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
1: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
0: Μηνύματα που πληγώνουν.
2: Σχόλια που στενοχωρούν.
1: Likes που πονάνε.
0: Συντονιστείτε!
3: Social media ή social trap. Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από ένα deep fake. Καταλαβαίνεις πότε ο αλγόριθμος ορίζει τις επιλογές σου. Νέες ιστορίες, νέες προκλήσεις και οι αθέατες παγίδες του διαδικτύου.
4: Ακούστε τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις, στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
5: Όμορφα πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο. Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
6: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
7: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
8: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
9: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
10: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
11: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτωχοι.
12: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο ένα μέρος γεμάτο φιλία.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Now you're listening to European School Radio. The first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τις ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
3: τώρα
1: για τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου. Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
4: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
3: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
5: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
6: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
7: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
8: 6-7 ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
4: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
7: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: The second high school of Ευκαρπία goes boom. Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes.
15: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
16: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
17: Ξέρετε τι είναι το bullying?
18: Όχι!
19: Bullying είναι όταν κάποιος
20: μας κοροϊδεύει
21: και μας πρόχνει.
22: Άσχημα λόγια.
23: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
24: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουμε
25: ασφαλείς,
26: αγαπημένοι.
27: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
28: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
29: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
30: Και ξέρετε κάτι?
31: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λένε, θέλεις να παίξουμε?
32: Γιατί στο σχολείο
33: δεν κοϊδεύουμε, δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
34: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται, αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
35: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
36: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μία φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
37: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς συσκωνόταν έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
38: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
39: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα. Φτάνει να είσαι κάπου εκεί,
40: φτάνει να είσαι ικανός. Ήτανε κάποτε μια γριούλα την Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα την Ασία.
41: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε ένα

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μου. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι εμείς. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι και αν κάνω, τίποτα δεν αλλάζει. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι νιώθω καμιά φορά. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα μικρό πράγμα?
0: Και τι να κάνω δηλαδή? Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν χρειάζεται να το λύσεις όλο. Μόνο να ξεκινήσεις, να πεις τη γνώμη σου, να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
0: Και αν δεν πετύχει?
1: Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Σημασία έχει ότι προσπάθησες. Μερικές φορές, μια μικρή πράξη αρκεί για να ξεκινήσει μια αλλαγή, ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως.
0: Δηλαδή, ακόμη κι αν μιλήσω και δεν αλλάξει κάτι?
1: Ανοίγεις τη συζήτηση, κάνεις τους άλλους να σκεφτούν και ίσως εμπνεύσεις κάποιον να κάνει και εκείνος κάτι.
0: Ίσως τελικά αυτό μπορώ να κάνω εγώ.
1: Ακριβώς, και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
2: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα λέμε «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
3: Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν αλλάζει.
0: Σήμερα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση. Όχι για να δούμε λύσεις σε όλα, αλλά για να δούμε αν τελικά το εγώ είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε.
2: Πολλές φορές λέμε «Δεν είναι δικό μου θέμα» ή «Ας το λύσουν οι μεγάλοι»
3: ή «Σιγά μην μπλέξω».
0: Ναι, αλλά όταν κάτι γίνεται μπροστά σου, π.χ. κοροϊδία, αποκλεισμός, κακία, τότε είσαι ήδη μέσα, ακόμη και αν δεν μιλάς.
2: Η σιωπή είναι και αυτή η επιλογή. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
3: Και φυσικά να θυμόμαστε ότι το «δεν κάνω τίποτα» είναι και αυτό μια επιλογή. Και συχνά η πιο επικίνδυνη.
0: Μα μήπως το θέμα είναι να ξεκινήσεις από κάτι μικρό? Κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ χωρίς να περιμένεις τους άλλους?
2: Ακριβώς. Το ερώτημα «τι μπορώ να κάνω εγώ» δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Αλλά το να κάνεις το πρώτο βήμα μετράει ήδη.

0: ακόμα και αν είναι κάτι μικρό, όπως να εκφράσεις τη γνώμη σου ή να προτείνεις μια ιδέα σε μια συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να είναι τέλειο ή να ξέρεις ότι θα πετύχει, αρκεί να προσπαθήσεις.

0: Και πολλές φορές, ακόμη και αν δεν αλλάξεις αμέσως κάτι, ανοίγεις συζήτηση και σκέψεις στους άλλους γύρω σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή δεν είναι μόνο να βλέπεις τι γίνεται. Είναι να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει η αλλαγή.
0: Και όταν προσπαθείς, δεν έχει σημασία αν η λύση είναι τέλεια. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία.

0: Μερικές φορές, αρκεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλο να κάνει κι αυτός κάτι, ακόμα κι αν δεν αλλάξει αμέσως η κατάσταση.
1: Ναι, η δράση μας μπορεί να δημιουργήσει μικρές αντιδράσεις που σταδιακά γίνονται πιο μεγάλες.
2: Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή κίνηση, ακόμη κι αν φαίνεται ασήμαντη, έχει αξία.
0: Άρα όταν λες «Και τι μπορώ να κάνω εγώ», η απάντηση δεν είναι να περιμένεις.
1: Η απάντηση είναι να δοκιμάσεις κάτι, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να προτείνεις, να δράσεις. Η φωνή σου μετράει όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας.
0: Και η στάση μας επηρεάζει τους γύρω μας. Ένα άτομο μπορεί να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα.
2: Ακόμα και μια πράξη, να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να στηρίξεις κάποιον, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Στο σχολείο μπορούμε να μιλήσουμε όταν βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Στο σχολείο, στην τάξη, στα social. Να συνεργαζόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, μην μας πούν περίεργους, μην μας κοροϊδέψουν, μην μείνουμε μόνοι.
2: Και αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αν όλοι φοβόμαστε, τότε τίποτα δεν αλλάζει.
1: Και πολλές φορές ο άλλος περιμένει απλά ένα άτομο, ένα, για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.
0: Κάποιος που μιλάει, κάποιος που δεν προσπερνά.
3: Ίσως το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γενικά,
1: αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα.
0: Σήμερα μπορώ να μιλήσω. Σήμερα μπορώ να στηρίξω.
3: Σήμερα μπορώ να μην γυρίσω το κεφάλι μου αλλού.
0: Είναι η αρχή.

0: Ακούσατε το podcast με τίτλο «Και τι μπορώ να κάνω εγώ?».
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
3: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
4: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
5: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
7: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
8: Συντονιστείτε στο European School Radio.
9: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: scroll, like, share, κάθε μέρα χαμένος στο ίντερνετ. Ξέρεις την αλήθεια και την ψέμα.
1: Ή μήπως το feed σε κρατάει κολλημένο, χωρίς να το καταλάβεις.
2: Ο Όμιλος Podcast, του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Λάρισας, παρουσιάζει δύο νέα επεισόδια. Κοντρόλ και σκέψη, για να ξεχωρίζεις τα fake news και να σερφάρεις έξυπνα. Και κολλημένη στην οθόνη, για τον εθισμό στο διαδίκτυο και το πώς να μην αφήνουμε την οθόνη να μας κρατάει κολλημένους.
3: Όλα αυτά στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
4: Άκου τα επεισόδια τώρα και μάθε πώς να χρησιμοποιήσεις το διαδίκτυο με μυαλό.
5: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!
6: Είμαστε η 6η τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
5: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
6: Μηνύματα που πηγώνουν,
7: σχόλια που στεναχωρούν,
5: likes που πονάνε.
8: Συντονιστείτε!

Ήταν κάποτε μια χήνα που τη λέγαν Κατρίνα και είχε φίλη μια άλλη χήνα, τη Γρό, με ένα φτιάγκο λαμπερό. Και αυτή η χήνα ήταν πολύ τσακπίνα.

Ένας νέος από την άξο είπε γρήγορα θιάξω ένα στάβλο φοβερό να πάρω επιδότηση με γρήγορο ρυθμό. Αυτός ο πονηρός νέος από την άξο.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Hola. Hola.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

0: όνειρο πάντα θα σβήνει τη φωτιά.
1: Ωραία.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με ένα δέσποτο σκυλάκι τον Μπόμπο.
2: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Σκυλίσια Νέα». Κοντά μας έχουμε ένα πρώην αδέσποτο σκυλάκι τον Μπόμπο. Την οικογένεια που το φροντίζει, τον μπαμπά της οικογένειας κύριο Μάρκο, τη μητέρα κυρία Τζέννη, τα παιδιά του Γιώργο και Δανάη και τον φίλο του Ρόκη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Με τους καλεσμένους μας θα μιλήσουμε για τη ζωή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δέσποτα σκυλάκια και τη φροντίδα που χρειάζεται. Ας ξεκινήσουμε με σένα, Μπομπ, να μας διηγηθείς την ιστορία σου πριν σε υιοθετήσω.
2: Μικρό κουταβάκι ήμουν όταν με πήγαν σε μια οικογένεια. Οι μήνες περνούσαν όμως και εγώ μεγάλωνα. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν με ήθελαν άλλο και καθώς κοιμόμουν, με πήραν και με έβαλαν δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών. Ήμουν φοβισμένος και λυπημένος. Έκλαψα πολύ και πεινούσα. Δεν είχα άλλη λύση από το να πάω στα σκουπίδια να βρω φαγητό και νερό. Δεν μου άρεσε το φαγητό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Όταν χόρτασα, αποφάσισα να βρω φροντιστή. Έτσι ξεκίνησα να περπατώ στους δρόμους της πόλης.
3: Αλήθεια, Μπάμπο, πώς ήταν η ζωή στους δρόμους για ένα αδέσποτο ζωάκι?
2: Η ζωή στους δρόμους δεν ήταν εύκολη. Οι κίνδυνοι πολλοί. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, νταλίκες, φορτηγά, βανάκια. Λεωφορεία και άνθρωποι. Ακόμα υπάρχει κίνδυνος για πολλές αλλούσκες σε ακόμους με άλλα σκυλιά.
4: Το
5: βρήκα κάτω από τις σημερίζες.
6: Τον βάλαμε στην μπανιέρα και τον πλύναμε γιατί είχε πολλές λάσπες. Ο Μπομπ μας έγλυφε από χαρά και μας έβρεχε, αλλά ήταν χαρούμενος πολύ.
7: Το βράδυ με τον αδερφό μου καθόμασταν και τον κοιτάζαμε που κοιμόταν. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
8: Σε λίγα λόγια τον υιοθετήσατε. Μπομπ, πώς αισθανόσουν?
2: Ήμουν πολύ χαρούμενος. Επιτέλους είχα μια οικογένεια.
8: Τι κάνετε τις επόμενες μέρες?
9: Πρώτα δώσαμε ένα όνομα στο σκυλάκι και έπειτα πήγαμε στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος έκανε τα εμβόλια που χρειαζόταν ο Μπομπ. Τον εξέτασε και το έβαλε αυτότητά του.
8: Κοντά μας έχουμε την κυρία Αντωνία, κτηνίατρος του Μπομπ. Όταν λέτε ταυτότητα, τι εννοείτε?
3: Αφού κάνουμε όλες τις εξετάσεις και τις εξετάσεις αίματος για να δούμε την υγεία του σκυλιού, να κάνουμε από παρασιτώσεις για να μην υποφέρει ο τετράποδος φίλος μας από παρασίτα και μετά βάζουμε την ταυτότητα. Η ταυτότητα που βάζουμε είναι ένας πολύ μικρός μηχανισμός που έχει το όνομα και το τηλέφωνο της οικογένειας που έχει υιοθετήσει το σκυλάκι.
10: Γιατί βάζουμε ταυτότητα?
3: Πρέπει να βάλουμε ταυτότητα για να βοηθήσουμε το σκυλάκι να βρει την οικογένεια του άμα χαθεί.
8: Ας δώσουμε το λόγο τώρα στα τετράποδα. Τι χρειάζεσαι, Μπομ, για να είσαι χαρούμενος?
6: Χρειάζομαι ένα σπιτάκι, ζεστασιά, φροντίδα, αγάπη, φαγητό, νερό, να πηγαίνω στον κτηνίατρο, μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, παιχνίδι, βόλτα. Όταν πηγαίνουμε βόλτα, φοράμε κολάρο όπου υπάρχει το όνομα της οικογένειας που είμαστε και το τηλέφωνο σε περίπτωση που χαθούμε. Ακόμα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τις εντολές του φροντιστή μας και να μην τρώμε ό,τι βλέπουμε στον δρόμο, γιατί μπορεί να είναι φόλα και να δηλητηριαστούμε.
8: Κυρία Αντωνία και Ρόκη, πείτε μας τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ στη φροντίδα των ζώων.
3: Αρχικά δεν πρέπει να τους δίνετε τροφές που είναι επικίνδυνες, όπως κοκκαλό, ψαροκόκαλα, τα φαγητά των ανθρώπων και γλυκά.
2: Αν μην είμαστε δεμένοι, μην είμαστε κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον αέρα, από τη ζέστη, χι.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον εθελοντή μας, τον κύριο Αντώνη, μέλος της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης. Πείτε μας τι κάνετε ακριβώς.
2: Αφιερώνουμε χρόνο φροντίζοντας τα ζώα, πηγαίνοντας τα βόλτα, ταΐζοντας, τα καθαριζοντας, τα και δίνοντας τους χάδια, τα φιλοξενούμε προσωρινά μέχρι να υιοθετηθούν, τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, κάνουμε εκδηλώσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και βοηθάμε τα τραυματισμένα ζώα.
8: Όταν δείτε κάποιον να φέρεται άσχημα σε ζωάκι,
2: αν δούμε ότι κάποιο ζώο το χτυπάνε, παίρνουμε τηλέφωνο 1410. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα ζώα.
8: Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας τελείωσε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας και κυρίως τον Μπομ που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια.
3: Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, νέα καλό σας βράδυ.
8: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με νέους καλεσμένους. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
10: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία ανεβαίνει.
11: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
10: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
11: Ραδιογραφήματα.
10: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

0: We are students from the European School of Luxembourg, and our podcast is all about nutrition. In The Tasty Truth, we dive into popular food myths, debunk misinformation, and shed light on the facts behind nutrition.
1: Join us as we explore the truth about what we eat, challenge misconceptions, and bring science-based insight to the table. Follow us and tune in to our episodes to stay informed and make smarter food choices.
2: Ο πόλεμος δεν είναι μόνο εικόνες στις οθόνες μας. Είναι αποφάσεις, είναι συνέπειες, είναι ζωές που αλλάζουν για πάντα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
3: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η ειρήνη?
4: Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ρεδεστού και στέλνουμε τις ευχές μας στο European School Radio για τα 14ª γενέθλιά του.
5: Σε 10 χρόνια φανταζόμαστε το European School Radio να είναι ακόμα πιο μεγάλο και ακόμα πιο μαγικό.
6: Να έχουν όλοι οι μαθητές το δικό τους μικρό στούντιο, να κάνουμε εκπομπές με παιδιά από όλη την Ευρώπη και ίσως να μας ακούνε και μέχρι το διάστημα. Μπορεί να υπάρχουν ρομπότ που να βοηθάνε στις εκπομπές, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τη φωνή και την φαντασία των παιδιών δεν θα τις αντικαταστήσει ποτέ κανείς.
4: Στο σχολείο μας νομίζουμε ότι έχουμε όλοι μικρόφωνα, γιατί μιλάμε πάντα με αυτοπεποίθηση. Οι τάξεις μας θυμίζουν στούντιο ραδιοφώνου με πολλές φωνές και καμία πάυση διαφημίσεων.
5: Όταν ο δάσκαλος ζητά ησυχία, εμείς απλώς χαμηλώνουμε την ένταση για λίγο. Πάντα υπάρχει κάποιος που κάνει τον παραγωγό και κάποιος άλλος που απλά μπαίνει στον αέρα χωρίς άδεια.
6: Γι' αυτό το σχολείο μας, το ραδιόφωνο, δεν είναι μάθημα, είναι τρόπο ζωής. Mm-hmm.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ESR. Live from Greece, this is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μουσική εκπομπή μας.
2: Είμαστε συντονισμένοι έχοντας κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είστε?
3: Μαθητές.
4: Μαθητές γυμνασίου.
5: Μαθητές Α γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Μάνεση.
1: Τέλειο! Το νέο αίμα θα μας μιλήσει για το νέο ρεύμα της μουσικής. Τι θα πείτε για την τραπ, για τη ραπ?
3: Καλό το ραπ και το hip hop. Αν μας ακούσεις θα πάθεις σοκ. Ραπάρα δικέ μου.
2: Αλλά τι θα πείτε?
4: Όχι ραπ, ούτε τραπ. Κάτι νέο.
2: Pop θα πείτε. Η pop είναι επίκαιρη, τύπου Last Christmas. Μιας και μόλις τελείωσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων.
6: Άσε την pop μια φορά, ψάξε βαθιά στο ρυθμό της καρδιά. Εκεί θα βρεις να μιλάω μια γλώσσα από τη γένια σου.
1: Ελληνικά θα πείτε, δεν είστε λίγο μικροί για λαϊκά? Αλήθεια, τι τραβάει ένα νέο στα λαϊκά ακούσματα? Μήπως σας αρέσει κάποιο τραγούδι?
3: Ναι, ο Οικονομόπουλος,
2: ο Βέρτης,
5: ο Αργυρός.
3: Τραγούδι.

0: Όχι, κινούμαστε πιο κλασικά.
1: Πιο κλασικά μικρά παιδιά, όπερα ας πούμε.
2: Όχι, πιο κλασικό είναι τα αρχαία.
3: Ποια αρχαία, αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε μπροστά σε μουσικές αποκαλύψεις.
2: Μην μπερδεύεις τον κύριο και τους ακροατές μας.
3: Πάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι και άνθρωποι που δεν ξέρουν εν το εστίν παίρνει τόνο. Καλώς ήρθατε στο FM Αρχαίο Ρυθμός. Σήμερα θα κάνουμε κάτι επαναστατικό. Θα πούμε τα αρχαία όπως την τάξη των παιδιών, αλλά τραγουδώντας.
1: Ναι, ναι, μην αλλάξετε συχνότητα. Είναι εκπαιδευτικό και επικίνδυνο ακολουθητικό.
3: Δηλαδή, θα διαβάσετε κανόνες και θα χορεύετε.
0: Όχι ακριβώς. Θα τους λέμε με ρυθμό.
2: Κι αν μας ακούσει κανένας αρχαίος Αθηναίος σοφός ή Σπαρτιάτης πολεμιστής,
1: ο Αθηναίος θα το φιλοσοφήσει. Ο Σπαρτιάτης μπορεί και να μας στηρίξει. Θα πείτε τίποτα τελικά. Θα έρθει το πρώτο διάλειμμα και δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
3: Πριν μπούμε σε κλήσεις και ρήματα, πρέπει να αναλύσουμε το αιώνιο δράμα που πέφτει ο τόνος.
0: Μην χτυπήσει μόνο.
1: Και επειδή εδώ έχουμε και μουσική, ο τόνος είναι και σαν drums. Αν φύγει, χάθηκε το κομμάτι.
2: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας τραγούδι.
3: Χοροδία, πάρτε θέση και θυμηθείτε, εδώ δεν κάνουμε φάλτσο.
1: Κάνουμε ιστορική αναπαράσταση.
4: Μια λέξη δεν τονίζεται, είναι από την πρώτη παραλίγουσα.

0: βάλετε τόνο σωστά, θα ακούτε μέσα σας χειροκροτήματα.
1: Και τώρα, ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά είναι σαν τους συμμαθητές μας. Άλλοι είναι α κλίση, άλλοι β κλίση. Αλλά όλοι θέλουν προσοχή στις καταλήξεις.
2: Εγώ είμαι της α κλίση, γιατί είμαι πρωτοκλασάτος.
3: Και εγώ της β κλίση, γιατί βαριέμαι εύκολα, αλλά δεν βαριέμαι να κλείνω.
4: Τα ουσιαστικά της α κλίση έχουν στυλ. Είναι σαν να λένε εγώ θα πάρω το α ή η και θα το στηρίξω μέχρι τέλους. Τα της β κλίση είναι πιο οργανωμένα, ως, ον, με ωραίες καθαρές καταλήξεις. Σαν πρόγραμμα μελέτης που λέμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Δηλαδή η α κλίση είναι πιο καλλιτεχνική.
1: Ακριβώς. Η β κλίση είναι πιο λογιστική. Αλλά μην τους το πείτε, θα τσακωθούν στο διάλειμμα.

0: μπερδεύτηκε, μην ανησυχεί. Και εμείς μπερδευόμαστε καμιά φορά, αλλά με αυτοπεποίθηση.
1: Και τώρα το ρήμα που υπάρχει παντού, ακόμη και όταν δεν το βλέπεις. Η μη.
2: Είναι σαν το Wi-Fi. Όταν υπάρχει, δεν το προσέχεις. Όταν λείπει, γίνεται χαμός.
0: Μπράβο. Το ημί είναι το ήμα των αρχαίων. Και είναι και λίγο διάσημο, γιατί κάνει το κεφαλιού του. Έχει τύπους που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο.
3: Εγώ νιώθω σαν αρχαίο σούπερ χείρο όταν λέω το ισμέν.
1: Σωστά. Χοροδία πάμε. Να κολλήσει το μυαλό σας το ρεφρέν.

0: Και τώρα αντωνυμίες, δηλαδή οι λέξεις που δείχνουν ποιος κάνει τι, χωρίς να λέμε συνέχεια ονόματα.
1: Γιατί, εμείς στο τμήμα λέμε συνέχεια ο Νίκος, η Μαρία, ο Νίκος πάλι.
2: Στα αρχαία θα λέτε εγώ, εσύ, αυτός και θα είστε πιο σύντομοι και πιο δραματικοί. Η προσωπική αντωνυμία είναι η παρέα. Εγώ, εσύ, εμείς, εσείς.
0: Η δεικτική είναι το κοίταγι των αρχαίων. Δείχνει, τονίζει, υπογραμμίζει, σαν να βάζει highlighter στη φράση.
2: Άρα η δεικτική αντωνυμία είναι πιο έντονη.
0: Είναι η αντωνυμία που μπαίνει και λέει όχι απλώς αυτός, αυτός, ένα μηδέν. Πάμε με την προσωπική αντωνυμία λοιπόν.

0: Και τώρα το μεγάλο φινάλε. Οριστική ενεργητική όλων των χρόνων.
1: Δηλαδή όλα, όλους τους χρόνους, σήμερα.
2: Σήμερα, αλλά μην πανικοβάλλεστε, θα το πάμε σαν μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Ενεστώτας, τι κάνω τώρα, παρατατικός, τι έκανα και κρατούσε, αόριστος, τι έκανα μία και έξω. Μέλλοντας, τι θα κάνω, παραγύμνος, τι έχω κάνει και φαίνεται, υπερσυντέλικος, τι είχα κάνει πριν γίνει το άλλο.
1: Αυτό ακούγεται σαν σειρά στο Netflix, previously on, υπερσυντέλικος.
3: Χοροδία, πάμε, εδώ θέλω ρυθμό, πάθος και καθόλου φόβο. Αν πλέξετε, συνεχίστε. Στα αρχαία λέγεται ποιητική άδεια, ενεστώτας και μέλλοντας.

0: Και κάπως έτσι, οι αγαπητοί ακροατές, κάναμε τα αρχαία ραδιοφωνική συναυλία. Αν σας έμεινε κάτι από σήμερα, κρατήστε αυτό. Ο τόνος θέλει προσοχή, οι κλήσεις θέλουν ρυθμό, το ημί θέλει αγάπη, οι αντωνυμίες θέλουν στόχο και οι χρόνοι θέλουν κουράγιο και ένα καλό beat.
1: Και αν δεν το θυμόμαστε,
2: θα τα ξανατραγουδήσετε.
3: Άρα θα το θυμόμαστε.
4: Άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν μαζί στις παρουσιαστές Γιάννης Τσετσίδης και
1: Αλεξάνδρα Μάντσιου. Το πιο σημαντικό της εκπομπής μας ήταν οι μαθητές μας.
5: Γιώργος Κουμπανάκης,
6: Χρυσοβιτσάνου Λιδία,
7: Γκόνια Στέφανου,
8: Κατερίνα Κατσαμπέρη,
9: Παπα Κωνσταντίνη Κατερίνα,
10: Μαντάς Νικόλας.
11: Έφε μαρχαίο ρυθμός κλείνει, αλλά το εσμέν μένει. Γεια σας!
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
13: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
14: Leg Talks. Εκεί που η τέχνη βρίσκει φωνή.
15: Ένα κάστρο παλιό, αλλά όχι ξεχασμένο. Μια παρέα μαθητών ανεβαίνει στο παλιό γυναικό κάστρο. Όχι για μάχη, αλλά για podcast. Μιλάμε για όσα μας απασχολούν σήμερα. Άγχος, σχολείο, σχέσεις. Και ναι, ακόμη και για το Wi-Fi. Συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και δίνουμε φωνή στις σκέψεις μας. Έλα στον Όμιλο Podcast, γιατί το δικό σου κάστρο έχει κάτι να πει.

0: European School Radio,
1: τώρα,
0: the first student radio.
1: Τα μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε. Τι να μάθουμε. Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
5: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board,
1: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πίνακ, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξη. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
1: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα? Αδύνατο.
1: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
0: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
1: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
0: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
1: Γιατί το Out of the Board
0: ξεκινάει τώρα!
3: Ο πόλεμος δεν είναι μόνο εικόνες στις οθόνες μας. Είναι αποφάσεις, είναι συνέπειες, είναι ζωές που αλλάζουν για πάντα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
4: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
0: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
1: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
0: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
0: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
1: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

mystery to me.

Set her lies, blinds on the wind.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμού μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.